σύντλη, σύντλη, μέσλι, ο κίτσιπιλ, σύντλη, σύντλη, τόναλ, τλασικαλ, τσιπάγουα, πάμπιλ, κλίλτσιν, μου σέντλη, αγουάντλα, το τόναλ.